0: Radio.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 92.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493. Βρες πλυντήριο πιάτων Bosch 13 σερβίτσιων με σύστημα καλαθιών VarioFlex μόνο με 549 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Bosch, Neff και Pizzos σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
2: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: λουλούδια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και?
0: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Ντάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: πλυντήριο πιάτων Midea 10 σερβίτσιων με Hygiene Care Plus για πιστοποιημένη αποστήρωση μόνο με 449 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Midea και Eskimo σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Plo 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: Enplo 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
2: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
1: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.

0: En Plow 89,2.
1: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ζουγκλό 89,2.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937 857 59.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Σκέφτεσαι Μενώτες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
4: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
5: ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Τώρα, με κάθε πλυντήριο πιάτων 389 ευρώ και άνω, δώρο σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
7: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

Διπλό 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλή.

0: Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
4: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
6: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
5: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και?
5: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 650 29 451.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Γουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
7: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

0: 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Βρες πλυντήριο πιάτων Midea 10 σερβίτσιων με Hygiene Care Plus για πιστοποιημένη αποστήρωση μόνο με 449 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Midea και Eskimo σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-0-25-239.
4: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8, Ιγουμενίτσα και online.

0: Enclo 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

παιδί που γελάει, να γελάει και μας παίρνει και μας πάει.

0: 2.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
5: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
6: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
5: Δεν έχουμε λεφτά.
6: Δεν έχουμε αμάξι.
5: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος, πάρτε την άλλη εβδομάδα.
6: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
4: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος, Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Thank you. Thank you.
1: Εμπλό 89,2.

0: En Plow 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
5: Έχεις χάσει τον ύπνο?
6: Ακούς το ρύβους? Βλέπεις ίχνη?
5: Μυρίζεσαι εισβολής?
6: Μη χάνεις χρόνο. Κάλεσε τους COVID Busters.
5: Για υπαίθρια και αστικά, έντομα και τροκτικά, έρποντα ή βαδιστικά.
6: Για COVID και καθαρισμούς, άσε τη λύση στους ειδικούς.
5: COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος.
6: 6907-09-8630 και covidbusters.gr.

0: Radio.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Τώρα, με κάθε πλυντήριο πιάτων 389 ευρώ και άνω, δώρο σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
5: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις-παυλαρώματα.gr.

0: διπλό. 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
2: Η EnPlonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

σιμπήλα. Προφίλ θανάτου σε ένα όνειρο από χιόνι. Εκεί που βρίσκεσαι κανένας δεν μιλά. Μόνο φαντάσματα που κλαίνε μες στη σκόνη. Και σε θυμήθηκαν στο χείλος της αβύσσου. Έτσι όπως φύσηξε γλυκά εκεί ο μπάτης. Ακόμα σέρνομαι ηκέτης και σακάτης. Προσκυνητής τους άγιους τόπους τη σιωπή σου. Το κρύο στοιχειωμένο τώρα φέρνει κουρέλια τη ζωή σου την ελπίδα. Σαν άθλια μοίρα που ακατάπαυστα υφαίνει.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και
1: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
3: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.

0: Διπλό 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937-857759.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: and Blow 89,2.
1: Πλυντήριο πιάτων Midea 10 σερβίτσιων με Hygiene Care Plus για πιστοποιημένη αποστήρωση μόνο με 449 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Midea και Eskimo σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.

φωτιά. Γιατί έχω πέσει χαμηλά για ένα γλυκό φιλί σου. Δώσε μου κι άναψε φωτιά. Κάψε με ακόμα μια φορά κι απ'

0: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys. Στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris@aromata.gr.
0: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, περιοδικό step.gr.

0: 89,2.
1: Βρες πλυντήριο πιάτων Bosch 13 σερβίτσιων με σύστημα καλαθιών VarioFlex μόνο με 549 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Bosch, Neff και Pizzos σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239. Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής. Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
7: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
10: Αποβίβαση στην Τενερίφη. Εκενώνεται το μολυσμένο κρουαζιερό πλοίο Όντιους. Σάλος στο Ισραήλ. Αποκαλύψεις της Wall Street Journal για ύπαρξη μυστικής βάσης στο Ιράκ. Μια κλονισμένη σχέση με Λόνι και Ρούμπιο δεν κατάφεραν να κλείσουν το ρήγμα στις διμερείς σχέσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο της Deutsche Welle από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Το κρουαζιερό πλοίο Όντιους, το οποίο αρκετοί επιβάτες έχουν μολυνθεί με τον Χανταϊό, έφτασε στα ανοιχτά των ακτών της Τενερίφης. Ήδη έχει ξεκινήσει η εκένωση των επιβατών και μέρους του πληρώματος. Μετά από ενδελεχή εξέταση, 86 επιβάτες, που είναι προς το παρόν όλοι ασυμπτωματικοί, μεταφέρονται με μικρές βάρκες στην ξηρά. Ανάμεσά τους πάντα μια τετραμελής ιατρική ομάδα. Στη συνέχεια μεταφέρονται με ειδικά εξοπλισμένα στρατιωτικά οχήματα στο αεροδρόμιο, από όπου πτήσεις, τσάρτερ και στρατιωτικά αεροσκάφη θα τους μεταφέρουν πίσω στις χώρες καταγωγής τους. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα, διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία επαφή με τον πληθυσμό του νησιού υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Μαζί με τον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είχαν χθες επιθεωρήσει τα μέτρα ασφαλείας επί τόπου. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στο Ισραήλ, όπου έχει προκληθεί σάλος από τις αποκαλύψεις ξένων μέσων ενημέρωσης για την ύπαρξη μυστικής βάσης στο έδαφος του Ιράκ, η οποία δημιουργήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου. Επισήμως η επιχείρηση δεν έχει επιβεβαιωθεί, όμως το συμβάν και πάλι άνοιξε τη συζήτηση για το καθεστώς λογοκρισίας που υπάρχει εντός του Ισραήλ, με αποτέλεσμα συχνά οι ειδήσεις να έρχονται από το εξωτερικό. Όπως θα μας πει τώρα ο Γαβριήλ Χαρίτος από την Ιερουσαλήμ.
11: Λίγες μέρες πριν αρχίσει ο πόλεμος κατά του Ιράν, το Ισραήλ έστησε μυστική στρατιωτική βάση στην έρημο του Ιράκ. Αυτό αποκάλυψε χθες η Wall Street Journal, επικαλούμενη καλά πληροφορημένες αμερικανικές πηγές. Η μυστική Ισραηλινή μονάδα είχε επανδρωθεί από κομάντος της αεροπορίας και επιτελούσε δύο βασικούς σκοπούς: τεχνική υποστήριξη στις αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν και πραγματοποίηση επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης σε περίπτωση που εχθρικές δυνάμεις θα κατέρριπταν Ισραηλινά αεροσκάφη. Η είδηση δεν σχολιάστηκε από καμία επίσημη Ισραηλινή πηγή. Σήμερα το πρωί όμως η κρατική Ισραηλινή τηλεόραση εμέσως πλην σαφώς επιβεβαιώνει την ύπαρξη της μυστικής βάσης, παρουσιάζοντας δορυφορικές φωτογραφίες. Σε αυτές απεικονίζεται ένας πρόχειρος διάδρομος προσγείωσης μήκους 1,5 χιλιόμετρου στη μέση της ερήμου του Ιράκ, βορείως των συνόρων με τη Σαουδική Αραβία, 180 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Νατζάφ. Κοντά στο διάδρομο διακρίνονται και πρόχειρες κτηριακές εγκαταστάσεις. Η κρατική τηλεόραση επισημαίνει ότι αφού εξέτασε νεότερες δορυφορικές εικόνες, ο διάδρομος προσγείωσης και οι πρόχειρες εγκαταστάσεις δεν υπάρχουν πια, είτε επειδή κατεδαφίστηκαν, είτε επειδή καταστράφηκαν από αμοθύελες. Πάντως, η αποκάλυψη της Wall Street Journal έφερε ξανά στο προσκήνιο της Ισραηλινής επικαιρότητας το θέμα κατά πόσον εν τέλει εφαρμόζονται ορθά οι κανονισμοί της στρατιωτικής λογοκρισίας. Γνωστοί δημοσιογράφοι με αναρτήσεις τους επικρίνουν το συχνό φαινόμενο να διαρρέουν σε ξένα μέσα απόρριτες πληροφορίες του IDF, υπονοώντας ότι αυτό ίσως γίνεται και με την ανοχή του IDF. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
10: Φαίνεται ότι το γυαλί έχει ραγίσει για καλά στη σχέση της Τζόρτζια Μελόνι με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό έγινε φανερό και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη Ρώμη, όπου οι δύο πλευρές ουσιαστικά συμφώνησαν ότι διαφωνούν σε πάρα πολλά θέματα, αφού τα εθνικά συμφέροντα της κάθε πλευράς είναι υπεράνω προσωπικών συμπαθειών. Νέα παράπονα για τη μη στήριξη της Ιταλίας στον πόλεμο εξέφρασε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα από τον Θεόδωρο Αντρεάδη Σιγκελάκη από τη Ρώμη.
12: Παρά τις τελευταίες προσπάθειες, οι σχέσεις της Ιταλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν επέστρεψαν στην εντυπωσιακή εγκύτητα των πρώτων μηνών διακυβέρνησης του Πλανητάρχη. Στη διαπίστωση αυτή συγκλίνουν όλοι σχεδόν οι αναλυτές στα σχόλια μετά την συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζα Μελόνι. Όποιος νόμιζε ότι ο Ρούμπιο θα ερχόταν στη Ρώμη και θα κατάφερνε να μειώσει τις πολιτικές αποστάσεις ανάμεσα στο Λευκό Οίκο και το κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι, απογοητεύθηκε. Είναι κάτι που αποδεικνύεται πρώτα απ' όλα από τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στην εφημερίδα Corriere della Sera. Η Ιταλία δεν μας βοήθησε. Εγώ και η χώρα μου σταθήκαμε πάντα στο πλευρό της Ιταλίας όταν χρειάστηκε, είπε χθες ο Τραμπ. Σε πολλά θέματα, η Μελόνι και ο Ρούμπιο συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Ο αρχηγός της Αμερικανικής Διπλωματίας, μιλώντας στους δημοσιογράφους, επέμεινε ότι η χώρα του διατηρεί στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη για να μπορεί να τις χρησιμοποιεί όταν χρειάζονται. Η θέση της κυβέρνησης της Ρώμης όμως είναι ότι οι όποιες στρατιωτικές επιχειρήσεις συμφωνούν από κοινού και ότι για τις βάσεις πρέπει να ζητείται η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Όσο για το Λίβανο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρούμπιο είπε στη Μελόνι ότι την κύρια ευθύνη για την κατάσταση συνεχίζει να τη φέρει η Χεσμπολάχ, ενώ η Ιταλία είναι της άποψης ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ θέτουν σε κίνδυνο όλο τον άμαχο πληθυσμό και απειλούν την ίδια την παρουσία των χριστιανών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερασπίζουν το εθνικό του συμφέρον και εμείς κάνουμε το ίδιο. Είναι σημαντικό, δήλωσε η Τζόρτζα Μελόνι. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός ουσιαστικά φαίνεται να κατάλαβε ότι είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να επιτευχθεί σύγκληση ανάμεσα σε δύο ξεκάθαρα εθνικιστικές προσεγγίσεις. Θόδωρος Ανδρεάδης, Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
10: Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Διαφορετική ήταν φέτος η παρέλαση της νίκης κατά του φασισμού στη Μόσχα, με κύριο χαρακτηριστικό ότι στην Κόκκινη Πλατεία δεν εμφανίστηκε βαρύς στρατιωτικός εξοπλισμός που κυριαρχούσε τα τελευταία χρόνια. Λιγοστές ήταν και οι παρουσίες ξένων ηγετών. Μοναδικός Ευρωπαίος ο Ρόμπερτ Φίτσο από τη Σλοβακία, που επικρίθηκε έντονα από τους εταίρους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως ο Βλάντιμιρ Πούτιν άφησε υπονοούμενα ότι ο πόλεμος ζυγώνει στο τέλος του, ενώ έβαλε στο παιχνίδι ως πιθανό διαμεσολαβητή ανάμεσα σε Βρυξέλλες και Μόσχα τον άλλοτε καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρόντερ. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις μας για σήμερα. Καλή συνέχεια από τη Βόνη.
13: Το θέμα της ημέρας.
14: Θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, από τα στενά του Ορμούς μέχρι τη γερμανική ιδέα για ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, μετά τη ρήξη Βερολίνου και Ουάσιγκτον, βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα, όπως και η εμβάθυνση της συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια. Η Γερμανία έχει συγκεκριμένα συμφέροντα στην περιοχή. Γερμανικές διπλωματικές πηγές τα χαρτογραφούν. Προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεργειακές οδοί, μακροπρόθεσμες αμυντικές συμφωνίες, στενή παρακολούθηση και έμεσα ωφέλη από την αναδυόμενη στρατηγική συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Ο Βάντεφουλ μετέβη στην Αθήνα την περασμένη Δευτέρα για την προώθηση γερμανικών εξοπλιστικών προγραμμάτων, με τη συμφωνία της ThyssenKrupp Marine με τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά να αποτελεί μόνο την αρχή για περαιτέρω πωλήσεις. Ενδιαφέρον υπάρχει από τη Γερμανία και για πωλήσεις τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης. Οι συμφωνίες όμως απαιτούν δύο και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή φαίνεται να λέει ναι υπό προϋποθέσεις. Με όρους αγοράς, η Αθήνα διαμηνύει ότι είναι ήδη πολύ καλά εξοπλισμένη και ότι δεν χρειάζεται νέα γερμανικά υποβρύχια ούτε γερμανικά Λέοπαρτ, αλλά ενίσχυση στην αεράμινα και το πολεμικό ναυτικό. Το πιο σημαντικό όμως για την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας με τη Γερμανία, η Ελλάδα ζητά πολιτικές διαβεβαιώσεις με φόντο την Τουρκία. Διαβεβαιώσεις όπως εκείνες του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν για στρατιωτική συνδρομή στην Ελλάδα σε περίπτωση που η χώρα απειληθεί. Η Γερμανία απέχει από κάτι τέτοιο και εκεί ξεκινούν τα προβλήματα. Για τη Γερμανία η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή, αλλά στενό νατοϊκό εταίρο με αδιαπραγμάτευτη σημασία για τα γερμανικά συμφέροντα. Μάλιστα, σύμφωνα με γερμανικές πηγές, το Βερολίνο συζητά με την Άγκυρα με κάθε ευκαιρία αναλυτικά το θέμα της Ελλάδας, λαμβάνοντας επαρκείς διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει ζήτημα απειλής. Η Γερμανία, ρεαλιστική εκφύσεως, αναγνωρίζει ότι υπάρχει ακόμη δρόμος να διανυθεί μέχρι μια στενότερη στρατηγική σχέση με την Ελλάδα. Σίγουρα αυτός είναι ο στόχος της Γερμανίας. Η Ελλάδα επίσημα τουλάχιστον εκδηλώνει επίσης ενδιαφέρον. Θα πρέπει όμως να βρεθεί φόρμουλα. Οι δύσκολες γεωπολιτικές συνθήκες στην περιοχή απαιτούν νέες συμμαχίες και εμβάθυνση παλαιών, αλλά και τολμηρές επιλογές. Στο ρευστό διεθνές περιβάλλον των πολλών μεταβλητών, είναι απαραίτητο να ξέρει κανείς με σαφήνεια και καθαρότητα ποιοι θα είναι οι σύμμαχοί του στα δύσκολα. Και τα δύσκολα πλέον έχουν γίνει η νέα πραγματικότητα. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
13: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

Ενπλό 89,2. Η Ενπλό Net, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.

0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο.

0: Διπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
2: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Μοιάζει μια στιγμή

0: Radio.
1: Έχει σηκώπεδο, αγρό και έγινε η βλάστηση βουνό. COVID Busters και καθάρισες. Τώρα με νέα υπηρεσία καθαρισμού. Χορτοκοπή οικοπαίδων και αγρών από επαγγελματίες του είδους με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. covidbusters.gr 690 70 98 630.
2: ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Τώρα, με κάθε πλυντήριο πιάτων 389 ευρώ και άνω, δώρο σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

σαν ταινία. Κάθε Σαββατοκύριακο έρχεται η Λιάνα Ντάμπα να μας υπενθυμίσει ότι όλα γύρω μας είναι σαν ταινία. Η δική σας ταινία. Ταινία δράσης, περιπέτειας, κομεντή ή και επιστημονικής φαντασίας, εσείς επιλέγετε. Σαν ταινία με τη Λιάνα Ντάμπα κάθε Σαββατοκύριακο στις 5 με 7 το απόγευμα.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, το ξαναπάω από την αρχή. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ορίσατε στον αγαπημένο μας σταθμό NG Radio. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Σαν ταινία». Σήμερα Κυριακή 3 του Μάη και θα είμαστε μαζί μέχρι στις 7. Ελάτε, ελάτε εδώ μαζί να μπερδέψουμε παραμύθια με πραγματικότητες, αλήθειες με ψέματα. Και μιας και όλα ξεκινάνε από τη φαντασία, όλα γεννιόνται από μια ιδέα, άλλωστε όλα είναι μια ιδέα. Ελάτε εδώ με τον απογευματινό μας καφέ να πλάσουμε ιστορίες, σενάρια ζωής σαν τέτοια.

0: Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους όλους εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στο μαγικό αέρα του ραδιοφώνου.
1: If I was you I'd run. If I was you I'd hide.
0: Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου εδώ στο σωμαράκι τον Νίκο. Ναι Νίκο μου, φοβερή ταινία πραγματικά. Βλέπω έχουμε τις ίδιες προτιμήσεις στις ταινίες.

Πολλά πολλά φιλιά στην Ελένη. Να χαιρετήσω την αγαπημένη μας Λίδα. Γεια σου αγαπημένη μου Μυρτώ.

3 του Μάη, αγαπημένοι μου. Κυριακή, μια Κυριακή έτσι χειμωνιάτικη. Τα κάνει αυτά ο Μάης, έτσι. Δεν είναι και η πρώτη του φορά.

Και εδώ που τα λέμε, δεν μας νοιάζει και πολύ, γιατί όσο νουπο έρχεται το καλοκαίρι. Πού θα πάει? Έρχονται και οι καλύτερες μέρες.

Αχ, τι να πω, τι να πω, δεν έχω λόγια. Όπως και όλη η χρονιά, και αυτός ο Μάης, ο Μάης του 2026, κάνει crash test στις ικανότητές μας πάλι, στις δυνάμεις μας, στις αντοχές μας. Αν μη τι άλλο, καλό θα ήταν να το παλέψουμε έτσι.

άνθρωποι αγαπημένοι μου, έτσι για να το καταλαβαίνουμε για τον εαυτό μας πάνω απ' όλα, δεν μπορούν να αλλάξουμε τα λόγια. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να γράψουμε, ό,τι και να φωνάξουμε,

αλλάζουμε όταν το θελήσουμε εμείς. Και αυτό αυτές τις στιγμές που αισθανόμαστε άβολα, που βλέπουμε ότι είμαστε σε αδιέξοδο, πρέπει να βρούμε έναν άλλο δρόμο. Τότε υπάρχει ευκαιρία να αλλάξουμε.

0: 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

Εδώ είμαστε. Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στο Γιώργο, στην Τίνα.

όλα μπερδεμένα αυτό το Μάιο, αγαπημένοι μου, αλλά σε αυτό το σύμπαν, σε αυτή τη διάσταση που ζούμε, τίποτα δεν είναι μπερδεμένο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα έχουν το λόγο τους. Και πάμε στο επόμενο κομμάτι που είναι από τα αγαπημένα μου, το αφιερώνω.

καινούργια εβδομάδα ξεκινάει αύριο. Με προσοχή, παιδιά, έτσι, με υπομονή, με ανοχή, με ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Προσέχουμε τα λόγια μας. Γιατί αυτό που λέμε, που θα πούμε, που λέμε αυτές τις μέρες, έχει ιδιαίτερη σημασία και βάρος.

γενικά αυτό το Μάιο και αυτή την εποχή. Ας αφήσουμε στην άκρη τον έλεγχο. Και ας αφήσουμε με ειρήνη ό,τι είναι να φύγει, να φύγει. Να περάσει.

Λοιπόν, και επί τη ευκαιρία, η ταινία Michael είναι ονειρική. Έτσι αξίζει να πάμε να τη δούμε. Έτσι και μόνο αυτός η μουσική που ακούμε, που γεμίζει τα αυτιά μας, την ψυχή μας. Και πάμε έτσι σε ένα αγαπημένο κομμάτι, επί τη ευκαιρία της ταινίας.

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodikostep.gr.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται. 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

στα φώτα. Εδώ είμαστε. Αν νομίζετε ότι είστε σε άλλη εκπομπή λόγω του κομματιού, κάνετε λάθος. Και μόλις περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής σαν ταινία, παρουσιάζει επιμελείται η Λιάνα Ντάπα. Το κομμάτι είναι soundtrack εποχής, soundtrack του μήνα, soundtrack των

Τεχνική τεχνολογική επιμέλεια Τάσος Περόγλου. Να στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου στους σταθμούς των FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή Ανά την Ελλάδα. Πολλά πολλά φιλιά στον αγαπημένο μας Ενπλό. Στους 89,2 εκεί στον ομό Θεσπρωτείας. Την αγάπη μας παιδιά, πολλά πολλά φιλιά στον αγαπημένο μας, στο αγαπημένο μας Καστελόριζο στους 104,3. Και την αγάπη μας στη Σύρο. Εκεί στις πανέμορφες Κυκλάδες από το Αιγαίο Live στους 95,8.

Λοιπόν, σήμερα θα πούμε για την ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα», νούμερο 2, το sequel του... της ταινίας του 2006, The Devil Wears Prada, 20 χρόνια μετά λοιπόν. Κομεντί σε σκηνοθεσία David Frankel. Πρωταγωνιστούν το ίδιο team, Meryl Streep, Emily Blunt, Anna Hathaway και Stanley Tucci.

Με λίγα με λίγα λόγια λοιπόν, στο Διάβολος Φοράει Πράντα 2, στους μοντέρνους δρόμους της Νέας Υόρκης και στα κομψά γραφεία του περιοδικού Runway, η Μιράντα Πρίστλι, μεγάλη Μιράντα Πρίστλι, λίγο πριν τη συνταξιοδότησή της, ενώνει τις δυνάμεις της με την Άντι Σάξ για να αντιμετωπίσει την Έμιλι Τσάρλτον, την πρώην βοηθό που πλέον έχει γίνει αντίπαλος.

πίσω στο 2006, την τελευταία φορά που είδαμε τη Μιράντα, την οποία υποδίαιται η Μέριλ Στρίπ. Ήταν στο απόγειο της δύναμής της, είχε τον απόλυτο έλεγχο του εκδοτικού της φέουδου και ήταν η βασική φωνή στον κόσμο της υψηλής ραπτικής. Άντι Σάξ τώρα, η Άννα Χαταχάταουέι, η πρώην βοηθός της και επίδοξη πραγματική δημοσιογράφος, έτσι, σοβαρή δημοσιογράφος όπως λέμε. Είχε αγανακτήσει με την κακομεταχείριση της Μιράντας, από την κακομεταχείριση πετάει το κινητό της που χτυπούσε μέσα σε ένα συντριβάνι στο Παρίσι και μη κοιτάζοντας ποτέ πίσω έφυγε έτσι απλά στο τέλος της ταινίας. Έλα μου ντεπώ, όμως οι καιροί αλλάζουν. 20 χρόνια μετά η Άντι είναι μια αξιοσέβαστη συγγραφέας με ένα έγκριτο έντυπο και γενικά ευτυχισμένη στη ζωή της. Έλα μου ντε όμως που απολύεται και μαζί με την υπόλοιπη ομάδα της ακριβώς τη στιγμή που πρόκειται να λάβει ένα βραβείο για τη δουλειά της. Έτσι λοιπόν σύντομα βρίσκεται να παρασύρεται πίσω στο γρήγορο κόσμο της μόδας μετά από πρόσκληση του μεγάλου αφεντικού του runway του Irv Ravage.

Έχουμε μέσα στην ταινία Lady Gaga, Heidi Klum και John Batiste. Η Lady Gaga έχει και τρία, μου φαίνεται, κομμάτια μέσα στην ταινία, τρία soundtracks. Όπως και στην πρωτότυπη ταινία υπάρχουν ατάκες, πολλές ατάκες άξιες για μέμα.

Για άλλη μια φορά τα σκηνικά, το Hampton στο Μιλάνο, ένα μετασκευασμένο brownstone στη Νέα Υόρκη, είναι καθηλωτικά και εμπνευσμένα. Ναι, γι' αυτό θα πάμε να το δούμε έτσι. Έχουμε τα κουστούμια, τα κοστούμια που αποτελούν οπτική πανδεσία. Υπάρχει ακόμα και μια αναπαράσταση του διαβόητου πλέον κεραμιδί πουλόβερ της Άντι.

IMDb η ταινία έχει 6,9 βαθμολογία. Σε όσους άρεσε η πρώτη ταινία θα αρέσει και αυτή.

Η πρώτη ταινία λοιπόν του 2006 ήταν μια ταινία για τη διερεύνηση της εργασιακής εξουσίας και το τι χρειάζεται για να πετύχει κάποιος σε μια βιομηχανία που είναι ουσιαστικά ένας κλειστός κήπος. Το sequel τώρα το 2026 είναι μια καυστική ταινία, είναι μια καυστική εξέταση του τρέχοντος εκδοτικού τοπίου. Εξετάζει θέματα όπως το ποιος επιτρέπεται να έχει επιρροή και ποια είναι η θέση των μέσων ενημέρωσης στην κοινωνία γενικά.

έχουμε μέσα στην ταινία και τις εμφανίσεις της Lucy Liu και του Justin Theroux ως δισεκατομμυριούχοι πρώην σύζυγοι. Ο BJ Novak εμφανίζεται δίνοντας την καλύτερη εντύπωση. Kenneth Branagh είναι υποαξιοποιημένος ως ο στοργικός μουσικός σύζυγος της Miranda.

Λοιπόν, με λίγα λόγια, η ταινία παραμένει ανάλαφρη. Είχε μία πένταξη Strip και Hathaway είναι εκεί και ακόμη πιο στιβαρή. Ο Stanley Tucci και η Emily Blunt εξακολουθούν να κλέβουν την παράσταση στις σκηνές τους και θα έχουμε, και ναι, θα έχουμε ατάκες από την ταινία και για άλλα 20 χρόνια. Μια ταινία που παραδίδει μαθήματα στυλ.

ταινία που δεν αφορά τόσο τη μόδα στο επίπεδο της εντύπωσης και της επίδειξης, αλλά την απειλούμενη δημιουργικότητα και τη δολοφονία του ταλέντου και της μεθοδικής εργασίας στην εποχή των συγχωνεύσεων, των περικοπών και των πολιτιστικών εκπτώσεων. Ναι, αγαπημένοι μου.

0: and Glow 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Ε. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο!
3: Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν Βραζιλιάνος Εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Ηλεκτρονέτ. Ηλεκτρονέτ, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο σετ μπαρμπεκιού. Ηλεκτρονέτ, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856

Και πάμε τώρα σε μια animated ταινία, στο γνωστό μας Super Mario Galaxy, η ταινία. Λοιπόν, και το σκεφτόμουν αυτό το Super Mario, γιατί στην εποχή μας λείπουν τεχνίτες, βρε παιδί μου. Αυτοί που τα καταφέρνουν, που καταφέρνουν να φτιάχνουν, να φτιάχνουν. Οι μάστορες, με άλλα λόγια.

Super Mario Galaxy λοιπόν, όπου ο Μάριο και ο Λουίτζι μαζί με την πριγκίπισσα Peach ξεκινούν μια περιπέτεια στα πέρατα του διαστήματος και σε όλο το γαλαξία. Εκεί θα γνωρίσουν την πριγκίπισσα Ροζαλίνα και θα έρθουν αντιμέτωποι με τον βασιλιά Μπάουζερ και το γιο του. Σε σκηνοθεσία Άωρον Χόρβαθ, Μάικλ Τζλένκ. Στις φωνές είναι ο Κρις Πράτ, Τσάρλι Ντέι, Άνια Τέιλορ Τζόι και Τζακ Μπλακ. Ένα απολαυστικό sequel που με ιδανικό τρόπο επεκτείνει το σύμπαν του Super Mario Bros.

μια ταινία πραγματικά διασκεδαστική και καταιγιστική που δεν αφήνει παράπονα. Ταινία μια χαρά, πολύχρωμη, καλοδουλεμένη, τεχνικά άρτια.

από τους νέους χαρακτήρες που έχει η ταινία. Έχουμε τον αξιολάτρευτο Γιώση. Την πριγκίπισσα Ροζαλίνα. Η προσθήκη της Ροζαλίνα είναι καταλυτική για την πλωτική της ταινίας. Και τον Fox McCloud.

Λοιπόν, από την πρώτη στιγμή της ταινίας, η ταινία τρέχει με φρενήρη ρυθμό, με πολύ γρήγορο ρυθμό, γεμάτη δράση, πτώσεις, εκρήξεις και διαστημικές περιπέτειες. Το animation της Illumination γεμίζει κάθε καρέ με στοιχεία από τα παιχνίδια, από τα games, δημιουργώντας έτσι μία εμπειρία που θυμίζει άμεση μεταφορά του Super Mario Galaxy στη μεγάλη οθόνη. Αυτός ο οπτικός πλούτος είναι και το μεγαλύτερο όπλο της ταινίας,

Λοιπόν, Μάιος. Λοιπόν, έχουμε το Μάιο πάντα και το Φεστιβάλ Κανών που θα ξεκινήσει στις 12 Μαΐου του 2026. Έτσι, στις Κάνες στη Γαλλία εκεί στην Κρουαζέτ. Πρόεδρος της Κρητικής Επιτροπής είναι ο σκηνοθέτης Παρκ Τσανγκούκ. Είδαμε το 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου λοιπόν των Κανών. Η διοργάνωση περιλαμβάνει 21 ταινίες που θα διεκδικήσουν το Χρυσό Φοίνικα.

Βετεράνοι δημιουργοί επιστρέφουν με πολύ αναμενόμενες ταινίες που και πρωτοεμφανιζόμενοι από όλο τον κόσμο και δοκιμάζουν την τύχη τους στο μεγαλύτερο φεστιβάλ του κόσμου. Κρατάει πολλά πολλά χρόνια, πάνω από μισό αιώνα αυτή η κολόνια. Hearts hidden in riddles. 79 χρόνια.

Έχει ήδη ανακοινωθεί το επίσημο πρόγραμμα της διοργάνωσης για το 2026. Αναμένονται ωστόσο και επιπλέον τίτλοι που θα ανακοινωθούν στις επόμενες μέρες μέχρι την έναρξή του.

Λοιπόν, στις ημέρες τις επόμενες εκπομπές θα αφιερώνουμε και λίγη ώρα για το φεστιβάλ αυτό. Με αυτή τη, με μεγάλη ιστορία, φεστιβάλ με μεγάλη ιστορία.

Οι φετινές συμμετοχές έφτασαν στις 2.491 παρακαλώ από 141 χώρες, από 141 χώρες. Πέντε γυναίκες σκηνοθέτες διεκδικούν το Χρυσό Φοίνικα, πέρσι ήταν 6. Από τις 21 ταινίες στο επίσημο διαγωνιστικό τμήμα 11 δημιουργοί διεκδικούν για πρώτη φορά το Χρυσό Φοίνικα.

και κάπου κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής σαν ταινία. Ανανεώνω το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατοκύριακο 5 με 7. Εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια στην Κυριακή μας, καλή καινούρια εβδομάδα, έτσι, με προσοχή, με αγάπη, φως και χαρά και δύναμη. Σας αγαπώ πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Είστε μοναδικοί και ανεπανάληπτοι.

0: 2.
1: Η EnBlueNet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco, Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα, τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης της Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: En Plo 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Ω, είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Διπλό 89,2.
1: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937-857759.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις. Προτιμώ να το πνίξεις αυτό που νιώθεις κι εσύ.

Ακούω το χάος φωτεινό να κυλά στο ζεστό μου κεφάλι. Κι όταν τρέχω δειλά προς τα μέσα μου πάλι. Ακούω το χάος φωτεινό να κυλά στο ζεστό μου κεφάλι. Κι όταν τρέχω δειλά προς τα μέσα μου πάλι. Ακούω το χάος φωτεινό να κυλά.

0: Radio. Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: En Plo 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplo.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank. Με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω το υπόλοιπο του λογαριασμού μου.
1: Πείτε μου το όνομά σας. Το PIN σας παρακαλώ.

0: Διπλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Έχεις χάσει τον ύπνο?
4: Ακούς θορύβους? Βλέπεις ίχνη?
3: Μυρίζεσαι εισβολής?
4: Μη χάνεις χρόνο. Κάλεσε τους COVID Busters.
5: Για υπαίθρια και αστικά, έντομα και τροκτικά, έρποντα ή βαδιστικά.
6: Για COVID και καθαρισμούς,
7: άσε τη λύση στους ειδικούς.
5: COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος.
8: 6907-09-8630 και covidbusters.gr.

0: καλή τύχη μάγες. Και καλή τύχη μάγκες.
1: Το σπίτι τους πάλι έχασα, παιδιά, το λεωφορείο. Τι μου φταίνε και οι άλλοι, με σκυμμένο το κεφάλι και συνέχεια μιλάω στο κινητό σου. Βρε, δεν έκανες ακόμα το σταυρό σου. Ρίξ' το έξω, βγες λιγάκι, πιες άλλο ένα ποτηράκι, μα οργανώσου.
2: Οργανώσου.

0: κόπο. Καλησπέρα σας. Τι έχω γίνει τάρδε. Από τον κόσμο του ηλιοπτήρου. Γιατί με σκότωσες ρε φιλαράκι. Για ποια δουλειά.
1: Εμπλό 89,2.
0: Θα σου βάλω το πιστό στον κόσμο.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Τώρα, με κάθε πλυντήριο πιάτων 389 ευρώ και άνω, δώρο σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
5: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στον παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.

Καθώς η νύχτα απλώνεται και το φως χάνεται, οι ψυχές μας ταξιδεύουν. Καλώς ήρθατε στον καθρέφτη της νύχτας, εκεί όπου η μουσική μιλάει και η ψυχή γλιστρά πέρα από το προφανές. Σε ένα κόσμο χωρίς σύνορα, όπου τα λόγια και οι ήχοι γίνονται ένα ονειρικό περιβάλλον που αποκαλύπτεται μέσα στη νύχτα. Μια διάβγεια που φωτίζει την ψυχή.

Γεια σας φίλοι και φίλες. Κυριακή βράδυ, Εμπλό FM στους 89,2, εμπλοFM.gr, Παναγιώτης Μίτσης, η εκπομπή μας στο καθρέφτη της νύχτας. Ξεκινήσαμε περίεργα σήμερα. Με αφορμή τα γενέθλιά μου, έκλεισα τα 70 μου τις προάλλες. Να είμαι καλά, ευχαριστώ, ναι. Άρχισα να σκέφτομαι τα πράγματα που μου διαμόρφωσαν μέσα από τη μουσική, μια αντίληψη για τη ζωή, προς τα που πάμε. Θυμάμαι όταν πρωτακούστηκε, όταν πρωτοπέθηκε αυτό το τραγούδι, είχε γίνει ντόρο στα ραδιόφωνα και στα επίσημα και τα θεωρούσαν όλοι κάτι αστείο και διασκεδαστικό. Μακριά, πολύ μακριά βρισκόντουσαν. Θα σας διαβάσω εντάχει τι λέει, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον για το πού ζούμε όντως σήμερα. Το τραγούδι αυτό, το Jagger Evans, το In the Year 25-25, γράφτηκε το 1963. Λέει λοιπόν, το 2525, αν ο άντρας είναι ακόμα ζωντανός, αν η γυναίκα μπορεί να βιώσει, μπορεί να επιβιώσει, τότε μπορούν να βρούνε ότι το έτος 3535 δεν θα χρειαστεί να πούνε την αλήθεια, αρκεί να μην πούνε ψέματα. Όλα όσα σκέφτεσαι, κάνεις και λες, είναι στο χάπι που πήρες σήμερα. Το έτος τώρα 4545. Δεν θα χρειαστείς τα δόντια σου, δεν θα χρειαστείς τα μάτια σου, δεν θα βρεις τίποτα να μασίσεις. Κανείς δεν θα σε κοιτάξει. Το έτος 5555. Τα χέρια σου θα κρέμονται άδωνα στα πλευρά σου. Τα πόδια σου δεν έχουν τίποτα να κάνουν. Κάποια μηχανή το κάνει αυτό για σένα. Το έτος 6565 δεν θα χρειαστείς σύζυγο, δεν θα χρειαστείς γυναίκα. Θα διαλέξεις το γιο σου, θα διαλέξεις και την κόρη σου από τον πάτο ενός μακριού γυάλινου σωλήνα. Το έτος 7510, αν ο Θεός έρχεται, θα πρέπει να έχει φτάσει μέχρι τότε. Ίσως κοιτάξει λίγο γύρω του και να πει, υποθέτω ότι ήρθε η ώρα για την ημέρα της κρίσης. Το 8510, ο Θεός θα κονίσει το δυνατό του κεφάλι και είτε θα πει, είμαι ευχαριστημένος που υπάρχει ο άνθρωπος, είτε θα τον γκρεμίσει και θα ξαναξεκινήσει από την αρχή. Το έτος 9595, αναρωτιέμαι κάπως αν ο άνθρωπος θα είναι ζωντανός. Έχει πάρει όλα όσα μπορεί να δώσει αυτή η παλιά γη και δεν έχει επιστρέψει τίποτα. Τώρα έχουν περάσει 10.000 χρόνια, ο άνθρωπος έχει κλάψει ένα δισεκατομμύριο δάκρυα γιατί δεν ήξερε ποτέ. Τώρα η βασιλεία του ανθρώπου έχει περάσει. Αλλά μέσα από την αιώνια νύχτα, το λαμπύρισμα του φωτός των αστεριών, τόσο πολύ μακριά, ίσως να είναι μόνο χθες.

ήταν το It's 5 o'clock από τους Aphrodite Child, Aphrodite's Child, από τα πρώτα ελληνικά group που κάνανε καριέρα στο εξωτερικό. Κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι το 1969. Στη συνέχεια, όπως τα καταλάβατε ήδη, οι μουσικές που θα ακούσουμε θα έχουν να κάνουν με αναμνήσεις από εκείνη την περίοδο. Οι αναμνήσεις είναι κάτι που δεν μοιράζεται, δυστυχώς. Μπορώ να μοιραστώ όμως μαζί σας τα τραγούδια που έχω από αυτές τις αναμνήσεις. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας.

Το 1966 οι Beach Boys τραγούδαγαν το Good Vibrations που ακούσαμε. Το κόλπο με τη θετική ενέργεια πρέπει να έχουμε, παιδιά. Έτσι δεν μας λένε τώρα. Βέβαια, τότε πιστεύαμε σε κάτι. Δυστυχώς τώρα δεν ξέρω πού στο καλό πρέπει να πιστεύουμε.

Ήτανε το Green Onions από τον Booker T και τους MGs. Έκανα λάθος πριν. Αυτό το κομμάτι ήτανε του 1963. Το In the Year 25-25 ήτανε το 69. Και έτσι δικαιολογείται, το άκουγα στο ραδιόφωνο. Αλλιώτικα δεν τα δικαιολογόταν. Μερικές φορές οι συμπτώσεις είναι περίεργο πράγμα. Τυχαία, ενώ σκεφτόμουν αυτά την ημέρα των γενεθλίων μου, πέφτω σε ένα άρθρο επάνω το γιατί εσείς ποιοι είστε, στο 8ο, του Δημήτρη Μητσοτάκη. Και ήτανε σαν να μην λέγα εγώ, είναι πως μερικές φορές σου μιλάει ένα κείμενο, λες και το έχεις γράψει εσύ. Πραγματικά είναι πάλι πολύ εντυπωσιακό. Λοιπόν, θα σας το πω σε 2-3 συνέχειες. Τελικά τόσα χρόνια μετά αναρωτιέμαι πως όντως ήμασταν τρένα. Όχι εκείνα τα ωραία τρένα που καταφτάνουν πάντοτε στην ώρα τους γυαλισμένα στην τρίχα, αλλά εκείνες οι αργοπορημένες αμαξοστοιχίες που τρίζουν στις δράγες όταν περνούν τη νύχτα και ξυπνάνε τα σκυλιά στις αυλές. Μήπως ήμασταν τρένα που δεν ήξεραν σε ποιο σταθμό να σταματήσουν, που δεν καταλάβαιναν πότε έπρεπε να πατήσουν φρένο και πότε να επιταχύνουν.

Black, της Black από τους Los Bravos. Ίσως να μην φτάσαμε ποτέ στον προορισμό μας. Πολλοί από εμάς αλλάξανε ράγες στη μέση της διαδρομής, ξέμειναν από καύσιμα. Άλλοι κοίταξαν πίσω και δεν βρήκαν κανένα να τους περιμένει. Όλοι όμως ήμασταν εκεί. Προχωρούσαμε και στριγκλίζαμε πάνω στις σιδερένιες γραμμές και αν δεν μας άκουσαν δεν πειράζει. Και αν καμιά φορά μένουμε ακίνητοι στις γραμμές για ώρες, δεν ήταν γιατί χάσαμε το δρόμο, ήταν γιατί δεν ξέραμε αν πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε, κάνοντας ισορροπία στις σιδηροτροχές εκείνες.

House of the Rising Sun, ο θρύλος από τους Animals. Με αυτό μπήκαμε σε αυτό που αποκαλούμε rock. Και όχι, δεν είχαμε εισιτήριο επιστροφής, ούτε χάρτες να μας δείξουν που τελειώνουν οι ράγες. Μα κάθε φορά που κλείναμε τα μάτια, βλέπαμε το ίδιο όνειρο. Σηκώναμε, λέει, τα χέρια ψηλά και αφήναμε τη μουσική να μας ελευθερώσει από ό,τι μας κρατούσε πίσω. Σαν παιδιά που ξεχάστηκαν σε σκαλιά πολυκατοικιών, μιλώντας για ελευθερία, ισότητα και έρωτα, μα πάνω απ' όλα για το πώς να επιβιώσουν χωρίς να πουλήσουν την ψυχή τους σε κανένα. Κι ύστερα συμφώνησαν και δώσαν τα χέρια.

0: People on the Highway από τους Pedangle, ηχογραφημένο live το 1972, τότε που οι μπάντες άρχιζαν να γυρνάνε στους δρόμους και να τραγουδάνε τραγούδια για τα μακρινά ταξίδια.
1: Ενπλό 89,2.
0: Έκαναν τα λάθη και τους φόβους τους τραγούδια, μα ξεχάστηκαν και τα πήρε η νύχτα. Την άλλη μέρα, με το πρώτο φως του ήλιου, ανακάλυψαν τις βαθιές τους ρητίδες. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, δεν είναι κακό να είσαι τρένο. Αρκεί να μην φοβάσαι τον εκτροχιασμό. Τουλάχιστον ταξιδέψαμε. Άλλοι ταξιδεύουμε ακόμα. Και όσο και αν δεν φαίνεται, αυτό ήταν πάντα το πιο σημαντικό. Αν με ρωτάς τι καταφέραμε, δεν έχω απάντηση. Και αν πάλι με ρωτήσεις τι κερδίσαμε, πάλι δεν έχω. Θα σου πω μόνο πως κάναμε τη σιωπή να αιμορραγήσει. Και αυτό μας έφτανε.

0: Here Comes the Sun από τους Beatles, από το Constructions του Mike Bartlett. Υπάρχει μήπως και κάτι άλλο? Όχι, ήθελα να σας τα πω. Ωραία, αλλά τα ξέρατε ήδη. Τα ήξερα. Σε ευχαριστώ.
1: Νέοι και νέες, η Εκκλησία σας έχει ανάγκη. Να αρθείτε στους κόλπους της Εκκλησίας μας. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα φοράτε. Και με σκουλαρίκια σας θέλουμε. Και με μήνυ. Και ξεβράκω τους ακόμα. Αρκεί να έχετε το πορτοφόλι μαζί. Αυτό μας ενδιαφέρει. Νέοι, όλοι μαζί να υψώσουμε τα φλάμπουρα της Ορθοδοξίας εις τα πέρατα της Οικουμένης, όπως και το φλαμπούτσο του σκοταδισμού επίσης. Να μην ακούτε τους Rolling Stones, γιατί καπνίσουνε χασίσι. Ζήτω η Χούντα! Με στενέτε και το Σουχέν. Θα ήθελα, νέοι και νέες, και να συμπερθυμίσω ότι ο Χριστός μας, ο Χριστούλης, είναι ο αναρχικός. Ο Απόστολος Παύλος Τροσκιστής και ο Πόντιος Πιλάτος Πασό. Εγώ ψάχνομαι ακόμα, περιμένω το κόμμα του Αβραμόπουλου και ξεκινάω συναυλίες σε όλη την επικράτεια με τον ακατανόμαστο. Θα σαρώσω, δεν κρατιέμαι. Θέλω να βγω στο πάλκο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ.

Ακούμε όμως Rolling Stones, όπως ήταν και το I Can't Get No Satisfaction, παρόλε τις συμβολές του σεβασμιότητα του Πανούση που απολαύσαμε πριν. Μια άλλη πονεμένη ιστορία που την έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ. Διαβάζω μια καταγγελία του εκπαιδευτικού του φίλου του Χρήστου του Κάτσικα. Ζούμε στα σχολεία ένα μικρό καθημερινό παραλογισμό. Όχι θεαματικό, όχι κραυγαλαίο, αλλά βαθιά αποκαλυπτικό για το πώς αντιλαμβανόμαστε πλέον το σχολείο, το παιδί και το ρόλο του εκπαιδευτικού. Γονείς που στέκονται έξω από τα κάγκελα την ώρα του διαλύματος. Παρατηρούν, αγωνιούν, καταγράφουν. Και μόλις το γκούνι χτυπήσει, ακολουθεί το τηλεφώνημα στο διευθυντή. Τα παιδιά έβγαλαν και οι δάσκαλοι δεν έκαναν τίποτα. Η φράση ακούγεται σχεδόν αυτονόητη, μέχρι να σταθεί κανείς για λίγο στη λογική της. Τι ακριβώς δηλαδή θα έπρεπε να κάνουν οι εκπαιδευτικοί? Πώς σταματάς 200-300 παιδιά που βγαίνουν ταυτόχρονα στο προαύλιο? Και ίσως το πιο σημαντικό, γιατί να τα σταματήσεις? Για ποιο λόγο πραγματικά τα σταματήσεις? Το διάλειμμα δεν είναι κενό χρόνο. Ούτε μπορούμε να έχουμε την ψευδέστηση του απόλυτου ελέγχου. Γιατί το πραγματικό ζήτημα δεν είναι η κίνηση. Είναι οι θωρακισμένοι χώροι για να μπορούν τα παιδιά να κινούνται ελεύθερα χωρίς να κινδυνεύουν. Είναι η μόνιμη παρουσία νοσηλευτικού προσωπικού και είναι η ρεαλιστική προσέγγιση της ασφάλειας. Ασφάλεια δεν σημαίνει απουσία κίνησης, σημαίνει διαχείριση κινδύνου σε ένα φυσιολογικό ζωντανό περιβάλλον. Και αυτό είναι το σωστό. Το λάθος δεν είναι το τρέξιμο στο σχολείο. Το λάθος είναι η προσδοκία. Το σχολείο πρέπει να αναστείλει ό,τι χαρακτηρίζει φυσικά την παιδική ηλικία. Ένα σχολείο ζωντανό ή ένα σχολείο εγχωρισμένο? Ίσως τελικά το ερώτημα δεν αφορά μόνο το διάλειμμα, αφορά το μοντέλο σχολείου που θέλουμε. Ένα σχολείο που τα παιδιά κινούνται, πέφτουν, γελάνε, σηκώνονται, μαθαίνουν και μέσα από το παιχνίδι, ή ένα σχολείο διαρκούς επιτήρησης, άγχους, περιορισμού, φόβου, ευθύνης? Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μετάδοση γνώσης, είναι εμπειρία ζωής και η παιδική ζωή έχει κίνηση. Αντί λοιπόν να ζητάμε από τους εκπαιδευτικούς να σταματήσουν το τρέξιμο, ίσως ήρθε η ώρα να ζητήσουμε από την πολιτεία να σχεδιάσει σχολεία που μπορούν να τη φιλοξενήσουν. Γιατί ένα παιδί που τρέχει στο προαύλιο δεν είναι πρόβλημα πειθαρχίας, είναι απλά ένα παιδί.

Η φοβερή επιτυχία του Alice Cooper Schools Out. Έρε τι είχε γίνει με αυτό το πράγμα κάθε καλοκαίρι που έκλεινα το σχολείο. Χαμός, χαμός.

I'm Yours and I'm Hers από τον Johnny Winter. Γενέθλια όμως είχε και η Γιάννα μου, η αγαπημένη μου Γιάννα. Και ναι, όχι, δεν ισχυρίζεται περίεργα πράγματα, απλά έγραψε ένα υπέροχο κειμενάκι στο Facebook για να ευχαριστήσει τους φίλους και τις φίλες που ευχήθηκαν. Σας το μεταφέρω. Μετράω τα χρόνια ανάποδα και τα βρίσκω συναρπαστικά. Και μου αρέσει που τους πέρασα από τους βράχους που ματώνουν τις πατούσες. Και εκείνον τον ήλιο μου αρέσει που είδα μετά από καιρό να ανατέλει, περήφανο και νικητή. Δεν εγκατέλειψα και ούτε θα εγκαταλείψω τα ζόρια μου και τις χαρές μου. Και μου αρέσει που η μπουγάδα στον μπαλκόνι δεν στεγνώνει. Μου αρέσει να ράβω ξανά και ξανά το ίδιο παντελόνι. Γιατί και η φθορά έχει τη γοητεία της. Λατρεύω το πόδι της Κίνας στο αριστερό μου μάτι. Την τρυφερότητα στα βλέμματα των αγαπημένων θαυμάζω. Και εκείνους τους άγνωστους, τους παράξενους που για ένα λεπτό συναντήθηκαν οι δρόμοι μας και μετά ούτε ένα γεια, τους ευγνωμονώ. Κλείνω μια πόρτα, ανοίγω μια άλλη. Δεν περιμένω τον καιρό να μου αλλάξει τη διάθεση, την αλλάζω και μόνη μου. Αν θέλω, αν δεν θέλω, την αφήνω στην ησυχία της. Κοιτάω ίσα και μερικές φορές κάτω. Και είναι καλά και έτσι. Είναι καλά, λέω, που αγαπώ και μ' αγαπούν. Εξάλλου σήμερα απαγόρευσα να με χαίρονται όσοι δεν μ' αγαπούν. Και κάνω τους μεσήλικες τρέλες μου και πολύ μου αρέσει. Και τη θλίψη μου την δίνω πορτοκαλί φόρεμα και τη φοράω και αμαλάχη και ένα στεφάνι στα μαλλιά. Γιατί είναι ωραίο να μεγαλώνεις έχοντας και όχι κατέχοντας.

0: Radio. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Καλά! Με τη νέα τηλεόραση νιώθω λες και είμαστε μέσα στο γήπεδο! Οπ, έτοιμες και μπριζόλες. Αλλά μην με ρωτήσετε για τη μαρινάδα, ο σωστός ο ψήστης δεν αποκαλύπτει ποτέ τα μυστικά του. Μπορείτε όμως να με ρωτήσετε για τα μαχαίρια. Τις κόβουν σαν βραζιλιάνος εξτρέμ την αντίπαλη άμυνα. Δώρο από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα φαντασμαγορικά. Τώρα με κάθε τηλεόραση αξίας 379 ευρώ και άνω, δώρο set barbecue. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquity. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
6: Διαβάζω από το περιοδικό Θέαμα και Νεώτης του Δεκεμβρίου του 1962. Προ 32 ετών, συνείδησε στην Αιτυψών λίγαν γνωστών μου έμπορων των Αθηνών, ώστις συνοδεύεται υπό του 12ετούς ιού του. Κάθε βράδυ, μέχρι τις πρώτες ώρες μετά το μεσονύχτιον, επήγαιναν πατήρ και υιός εις τον κινηματογράφον. Όταν δε εγώ συνέστησε εις τον πατέρα να μην ξαναπάρει μαζί του τον ιόν του, έλεγαν την απάντηση ότι κυρίως ο ιός απήτη τη φίτηση στον κινηματογράφον, εις τον οποίο έβρισκε μεγκή στην Ινδονή. Διηγήθην το μύθον του Εσώπου περί της Γαλλής, ή της υπό της Ινδονής οθούμενη έδρευε τη γλώσσα της επιλήμας, μέχρι ότου αυτή εκ της συνεχούς τριβής εχάθη εντελώς. Η γλώσσα της Γαλλής, όχι ουχή η λίμα. Προσέθηκα δε, τον έκανε τον ιός εντελώς, αν συνεχίσει ούτως την μετάβαση στον κινηματογράφον. Ή να δε κατανοήσει πλήρως τη Μιλάβιν, συνεβούλησε αυτόν μετά την επάνωδο στο ξενοδοχείο εκ του κινηματογράφου να παρακολουθήσει τον ύπνο του ιού του. Την επομένη ένδρομος μου οδηγεί τότε ο ιός του καθόλου τη νύχτα κατήχε το αποσπασμό του προσώπου, των χειρών και ποδών, περιεστρέφεται διαρκώς και εσθέναζε.

Smoke on the Water από τους Deep Purple. Πολύ δυνατό ήταν το Child Time, αλλά και το Smoke on the Water είχε γράψει ιστορία. Ατέλειωτες ώρες μαθαίνοντας κιθάρα να προσπαθούμε να βρούμε στην πάνω χορδή, ξέρω εγώ, στην μπάσα εκεί πέρα, πόσο ακριβώς είναι αυτό το ρίφ ή ποια είναι τα ακόρντα, τι γίνεται, πώς να το παίξουμε. Απίθανες καταστάσεις, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία ήταν.

Going Up the Country από τους Scanned Heat, Woodstock. Τι έξαψη, τι πράγμα ήταν αυτό, πώς περιμέναμε ότι τα πάντα ήταν θέμα ωρών να γίνουν, να πετύχουμε όλα όσα θέλαμε. Ωραίες εποχές.

Foot Stomping Music από τους Grand Funk Railroad. Στα καλά νέα της ημέρας τώρα. Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Environmental Research Letters προειδοποιεί ότι ο ανθρώπινος πληθυσμός έχει ήδη ξεπεράσει την ικανότητα που μπορεί η γη να υποστηρίξει σταθερά με τα σημερινά επίπεδα κατανάλωσης πόρων. Αναλύει περισσότερο από 2 αιώνες δημογραφικών δεδομένων και καταλήγει ότι η ανθρωπότητα ζει πάνω από αυτό που οι οικολόγοι ονομάζουν φέρουσα ικανότητα, δηλαδή το όριο ατόμων που ένα οικοσύστημα μπορεί να θρέψει, ας πούμε, έτσι, να διατηρήσει, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και την αναγέννηση των πόρων του. Η μελέτη επισημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει καταφέρει να επεκτείνει προσωρινά αυτά τα όρια χάρη στη τεχνολογία, κυρίως χάρη στη χρήση των ανοιχτών καυσίμων, που επέτρεψαν τη διατήρηση μια ανευπροηγουμένου πληθυσία με κρίση ανάπτυξης. Το θέμα όμως είναι πια ότι η γη δεν μπορεί να συμβαδίσει με τη χρήση πόρων που κάνουμε. Δεν μπορεί καν να υποστηρίξει τη σημερινή ζήτηση χωρίς σημαντικές αλλαγές. Υπογραμμίζονται τελικά η έρευνα ότι τα φυσικά οικοσυστήματα βρίσκονται σε έντονη πίεση.

Too old to rock and roll, too young to die, από τους Death Rotal. Μιλήσαμε για οικολόγους πριν και ήρθα στο μυαλό μου, η φίλη μου είχε στην Αϊφούσκα, είχε μια απώλεια, η γάτα της Σιμινού έφυγε για τη χώρα των γατών, όπως αναφέρει η ίδια με την απαράμιλη πένα της. Περιεργάστηκε για 12 χρόνια τη μοναξιά μου και τη βρήκε ακατανόητη. Μπήκε στη ζωή μου αθόρυβα και έγινε απαραίτητη χωρίς να το καταλάβω. Δεν μου λείπει απλά ένα ζώο, μου λείπει ο τρόπος που υπήρξα μαζί της. Εκείνες οι αμοιβές και περίπλεκες θελητουργικές αντιδράσεις. Εκείνος ο τόπος που μόνο στην παρουσία της ήταν εφικτός. Κάτι που όσοι έχουμε γάτες το αντιλαμβανόμαστε απόλυτα. Mindless cretins grope through idiosyncrasy.

0: Ego Trip από τους Ultimate Spinach.
1: Εν πλώ 89,2.
0: Αστέρια 2. Σαν μάτια, πληγώνω το χείλη σου στο άγγιγμά τους μια ακροδάχτυλα χωμάτινα. Σαν αρνητός. Έρωτες απαγορευμένοι, εξομολογήσεις μυστικές, κοφτές και γρήγορες ανάσες τα πρωινά. Και τις νύχτες πόσα χυμένα δάκρυα, πόσες μάχες χαμένες από όρκους, από απαγορεύσεις, από φιλιά που δεν δόθηκαν ποτέ. Ξόρκει στον δρόμο της ανυπαρξίας ο έρωτας. Του Σπύρου Σίσκα.

Lady in Black από τους Uriah Heep. Γράφει στα 100 χρόνια μοναξιάς ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Το Μάρτι ξαναγύρισαν οι τσιγκάνοι. Αυτή τη φορά είχαν φέρει ένα τηλεσκόπιο και ένα μεγεθυντικό φακό μεγάλο σαν ταμπούρλο που τα επιδείχνυαν σαν την τελευταία ανακάλυψη των Εβραίων στο Άμστερνταμ. Έβαλαν μία τσιγκάνα στην άλλη άκρη του χωριού και έστεισαν το τηλεσκόπιο στην είσοδο της σκηνής. Με 5 ρεάλια ο κόσμος κοίταζε μέσα από το τηλεσκόπιο και έβλεπε την τσιγκάνα τόσο κοντά σαν να μπορούσε να την πιάσει με το χέρι του. «Η επιστήμη κατάργησε τις αποστάσεις», διαλαλούσε ο Μελκίαδες. «Σε λίγο καιρό ο άνθρωπος θα μπορεί να βλέπει τι γίνεται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου χωρίς να βγαίνει από το σπίτι του».

Just a Poke από τους Sweet Smoke. Ελπίζω να να συμμερίζεστε την αγάπη μου, πώς να το πω, για τα κομμάτια μεγάλης χρονικής διάρκειας, ιδιαίτερα όταν σαν το προηγούμενο περνάνε από τόσες διαφορετικές φάσεις και είναι πραγματικά το αυτοσχεδιαστικό κομμάτι του κάθε μουσικού, πραγματικά σπουδαίο, εκεί που χαίρεσαι να ακούς και βεβαίως να παίζεις με ένα τέτοιο group. Πάμε όμως τώρα και σε ένα γρήγορο, έτσι, σε ένα τραχαλιτό.

The Bend από το Creedence Clearwater Revival και το ξακουστό άλμπουμ Cosmos Factory. Κοσμούσε το εξώφυλλό του, το δωμάτιό μου για ένα πολύ μεγάλο διάστημα της εφηβείας μου. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Είναι η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Ραντεβού την άλλη Κυριακή 11 με 1 με έκπληξη από το που θα γίνει η εκπομπή. Αλλά μείνετε που λένε στο μεγαφωνό σας, στο ραδιοφωνάκι σας, στον υπολογιστή σας. Κλείνουμε με Led Zeppelin και Over the Hills and Far Away. Καλό βράδυ.

0: Τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
4: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας, με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέγας χορηγός Eurobank, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Κωστοπούλου. Χορηγή Celeste Bar Restaurant, Fotis Home Market.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Αποβίβαση στην Τενερίφη. Εκενώνεται το μολυσμένο κρουαζιερό πλοίου Όντιους. Σάλος στο Ισραήλ. Αποκαλύψεις της Wall Street Journal για ύπαρξη μυστικής βάσης στο Ιράκ. Μια κλονισμένη σχέση με Λόνι και Ρούμπιο δεν κατάφεραν να κλείσουν το ρήγμα στις διμερείς σχέσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο της Deutsche Welle από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργύρος. Το κρουαζιερό πλοίο Χόντιους, στο οποίο αρκετοί επιβάτες έχουν μολυνθεί με τον Χανταϊό, έφτασε στα ανοιχτά των ακτών της Τενερίφης. Ήδη έχει ξεκινήσει η εκένωση των επιβατών και μέρους του πληρώματος. Μετά από ενδελεχή εξέταση, 86 επιβάτες που είναι προς το παρόν όλοι ασυμπτωματικοί μεταφέρονται με μικρές βάρκες στην ξηρά. Ανάμεσά τους πάντα μια τετραμελής ιατρική ομάδα. Στη συνέχεια μεταφέρονται με ειδικά εξοπλισμένα στρατιωτικά οχήματα στο αεροδρόμιο, από όπου πτήσεις, τσάρτερ και στρατιωτικά αεροσκάφη θα τους μεταφέρουν πίσω στις χώρες καταγωγής τους. Ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, Φερνάντο Γκράντε Μαρλάσκα, διαβεβαίωσε ότι δεν θα υπάρξει καμία επαφή με τον πληθυσμό του νησιού υπό οποιασδήποτε συνθήκες. Μαζί με τον Γενικό Διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είχαν χθες επιθεωρήσει τα μέτρα ασφαλείας επιτόπου. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στο Ισραήλ, όπου έχει προκληθεί σάλος από τις αποκαλύψεις ξένων μέσων ενημέρωσης για την ύπαρξη μυστικής βάσης στο έδαφος του Ιράκ, η οποία δημιουργήθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου. Επισήμως η επιχείρηση δεν έχει επιβεβαιωθεί, όμως το συμβάν και πάλι άνοιξε τη συζήτηση για το καθεστώς λογοκρισίας που υπάρχει εντός του Ισραήλ, με αποτέλεσμα συχνά οι ειδήσεις να έρχονται από το εξωτερικό, όπως θα μας πει τώρα ο Γαβριήλ Χαρίτος από την Ιερουσαλήμ.
8: Λίγες μέρες πριν αρχίσει ο πόλεμος κατά του Ιράν, το Ισραήλ έστησε μυστική στρατιωτική βάση στην έρημο του Ιράκ. Αυτό αποκάλυψε χθες η Wall Street Journal, επικαλούμενη καλά πληροφορημένες αμερικανικές πηγές. Η μυστική Ισραηλινή μονάδα είχε επανδρωθεί από κομάντος της αεροπορίας και επιτελούσε δύο βασικούς σκοπούς: τεχνική υποστήριξη στις αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν και πραγματοποίηση επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης σε περίπτωση που εχθρικές δυνάμεις θα κατέρριπταν Ισραηλινά αεροσκάφη. Η είδηση δεν σχολιάστηκε από καμία επίσημη Ισραηλινή πηγή. Σήμερα το πρωί όμως η κρατική Ισραηλινή τηλεόραση εμέσως πλην σαφώς επιβεβαιώνει την ύπαρξη της μυστικής βάσης, παρουσιάζοντας δορυφορικές φωτογραφίες. Σε αυτές απεικονίζεται ένας πρόχειρος διάδρομος προσγείωσης μήκους 1,5 χιλιόμετρου στη μέση της ερήμου του Ιράκ, βορείως των συνόρων με τη Σαουδική Αραβία, 180 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Νατζάφ. Κοντά στο διάδρομο διακρίνονται και πρόχειρες κτηριακές εγκαταστάσεις. Η κρατική τηλεόραση επισημαίνει ότι αφού εξέτασε νεότερες δορυφορικές εικόνες, ο διάδρομος προσγείωσης και οι πρόχειρες εγκαταστάσεις δεν υπάρχουν πια, είτε επειδή κατεδαφίστηκαν, είτε επειδή καταστράφηκαν από αμοθύελες. Πάντως, η αποκάλυψη της Wall Street Journal έφερε ξανά στο προσκήνιο της Ισραηλινής επικαιρότητας το θέμα κατά πόσον εν τέλει εφαρμόζονται ορθά οι κανονισμοί της στρατιωτικής λογοκρισίας. Γνωστοί δημοσιογράφοι με αναρτήσεις τους επικρίνουν το συχνό φαινόμενο να διαρρέουν σε ξένα μέσα απόρριτες πληροφορίες του IDF, υπονοώντας ότι αυτό ίσως γίνεται και με την ανοχή του IDF. Από την Ιερουσαλήμ για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβριήλ Χαρίτος.
7: Φαίνεται ότι το γυαλί έχει ραγίσει για καλά στη σχέση της Τζόρτζια Μελόνι με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό έγινε φανερό και κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη Ρώμη, όπου οι δύο πλευρές ουσιαστικά συμφώνησαν ότι διαφωνούν σε πάρα πολλά θέματα, αφού τα εθνικά συμφέροντα της κάθε πλευράς είναι υπεράνω προσωπικών συμπαθειών. Νέα παράπονα για τη μη στήριξη της Ιταλίας στον πόλεμο εξέφρασε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα από τον Θεόδωρο Αντρεάδη Σιγκελάκη από τη Ρώμη.
9: Παρά τις τελευταίες προσπάθειες, οι σχέσεις της Ιταλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν επέστρεψαν στην εντυπωσιακή εγκύτητα των πρώτων μηνών διακυβέρνησης του Πλανητάρχη. Στη διαπίστωση αυτή συγκλίνουν όλοι σχεδόν οι αναλυτές στα σχόλια μετά την συνάντηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Τζόρτζα Μελόνι. Όποιος νόμιζε ότι ο Ρούμπιο θα ερχόταν στη Ρώμη και θα κατάφερνε να μειώσει τις πολιτικές αποστάσεις ανάμεσα στο Λευκό Οίκο και το κυβερνητικό μέγαρο Παλάτσο Κίτζι, απογοητεύθηκε. Είναι κάτι που αποδεικνύεται πρώτα απ' όλα από τις νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στην εφημερίδα Corriere della Sera. Η Ιταλία δεν μας βοήθησε. Εγώ και η χώρα μου σταθήκαμε πάντα στο πλευρό της Ιταλίας όταν χρειάστηκε, είπε χθες ο Τραμπ. Σε πολλά θέματα, η Μελόνι και ο Ρούμπιο συμφώνησαν ότι διαφωνούν. Ο αρχηγός της Αμερικανικής διπλωματίας, μιλώντας στους δημοσιογράφους, επέμεινε ότι η χώρα του διατηρεί στρατιωτικές βάσεις στην Ευρώπη για να μπορεί να τις χρησιμοποιεί όταν χρειάζονται. Η θέση της κυβέρνησης της Ρώμης όμως είναι ότι οι όποιες στρατιωτικές επιχειρήσεις συμφωνούνται από κοινού και ότι για τις βάσεις πρέπει να ζητείται η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου. Όσο για το Λίβανο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρούμπιο είπε στη Μελόνι ότι την κύρια ευθύνη για την κατάσταση συνεχίζει να τη φέρει η Χεσμπολάχ, ενώ η Ιταλία είναι της άποψης ότι οι επιθέσεις του Ισραήλ θέτουν σε κίνδυνο όλο τον άμαχο πληθυσμό και απειλούν την ίδια την παρουσία των χριστιανών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες υπερασπίζουν το εθνικό του συμφέρον και εμείς κάνουμε το ίδιο. Είναι σημαντικό, δήλωσε η Τζόρτζα Μελόνι. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός ουσιαστικά φαίνεται να κατάλαβε ότι είναι πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να επιτευχθεί σύγκληση ανάμεσα σε δύο ξεκάθαρα εθνικιστικές προσεγγίσεις. Θόδωρος Ανδρεάδης, Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
7: Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Διαφορετική ήταν φέτος η παρέλαση της νίκης κατά του φασισμού στη Μόσχα, με κύριο χαρακτηριστικό ότι στην Κόκκινη Πλατεία δεν εμφανίστηκε βαρύς στρατιωτικός εξοπλισμός που κυριαρχούσε τα τελευταία χρόνια. Λιγοστές ήταν και οι παρουσίες ξένων ηγετών. Μοναδικός Ευρωπαίος ο Ρόμπερτ Φίτσο από τη Σλοβακία, που επικρίθηκε έντονα από τους εταίρους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως ο Βλάντιμιρ Πούτιν άφησε υπονοούμενα ότι ο πόλεμος ζυγώνει στο τέλος του, ενώ έβαλε στο παιχνίδι ως πιθανό διαμεσολαβητή ανάμεσα σε Βρυξέλλες και Μόσχα τον άλλοτε καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρόντερ. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις μας για σήμερα. Καλή συνέχεια από τη Βόνη.
10: Το θέμα της ημέρας.
11: Θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, από τα στενά του Ορμούς μέχρι τη γερμανική ιδέα για ένα ευρωπαϊκό ΝΑΤΟ, μετά τη ρήξη Βερολίνου και Ουάσιγκτον, βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ αυτή την εβδομάδα στην Αθήνα, όπως και η εμβάθυνση της συνεργασίας στην άμυνα και την ασφάλεια. Η Γερμανία έχει συγκεκριμένα συμφέροντα στην περιοχή. Γερμανικές διπλωματικές πηγές τα χαρτογραφούν. Προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενεργειακές οδοί, μακροπρόθεσμες αμυντικές συμφωνίες, στενή παρακολούθηση και έμεσα ωφέλη από την αναδυόμενη στρατηγική συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Ο Βάντεφουλ μετέβη στην Αθήνα την περασμένη Δευτέρα για την πρόθεση γερμανικών εξοπλιστικών προγραμμάτων, με τη συμφωνία της ThyssenKrupp Marine με τα ναυπηγεία του Σκαραμαγκά να αποτελεί μόνο την αρχή για περαιτέρω πωλήσεις. Ενδιαφέρον υπάρχει από τη Γερμανία και για πωλήσεις τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης. Οι συμφωνίες όμως απαιτούν δύο και η Ελλάδα αυτή τη στιγμή φαίνεται να λέει ναι υπό προϋποθέσεις. Με όρους αγοράς, η Αθήνα διαμηνύει ότι είναι ήδη πολύ καλά εξοπλισμένη και ότι δεν χρειάζεται νέα γερμανικά υποβρύχια ούτε γερμανικά Λέοπαρτ, αλλά ενίσχυση στην αεράμινα και το πολεμικό ναυτικό. Το πιο σημαντικό όμως για την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας με τη Γερμανία, η Ελλάδα ζητά πολιτικές διαβεβαιώσεις με φόντο την Τουρκία. Διαβεβαιώσεις όπως εκείνες του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν για στρατιωτική συνδρομή στην Ελλάδα σε περίπτωση που η χώρα απειληθεί. Η Γερμανία απέχει από κάτι τέτοιο και εκεί ξεκινούν τα προβλήματα. Για τη Γερμανία η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή αλλά στενό νατοϊκό εταίρο με αδιαπραγμάτευτη σημασία για τα γερμανικά συμφέροντα. Μάλιστα, σύμφωνα με γερμανικές πηγές, το Βερολίνο συζητά με την Άγκυρα με κάθε ευκαιρία αναλυτικά το θέμα της Ελλάδας, λαμβάνοντας επαρκείς διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει ζήτημα απειλής. Η Γερμανία, ρεαλιστική εκφύσεως, αναγνωρίζει ότι υπάρχει ακόμη δρόμος να διανυθεί μέχρι μια στενότερη στρατηγική σχέση με την Ελλάδα. Σίγουρα αυτός είναι ο στόχος της Γερμανίας. Η Ελλάδα επίσημα τουλάχιστον εκδηλώνει επίσης ενδιαφέρον. Θα πρέπει όμως να βρεθεί φόρμουλα. Οι δύσκολες γεωπολιτικές συνθήκες στην περιοχή απαιτούν νέες συμμαχίες και εμβάθυνση παλαιών, αλλά και τολμηρές επιλογές. Στο ρευστό διεθνές περιβάλλον των πολλών μεταβλητών είναι απαραίτητο να ξέρει κανείς με σαφήνεια και καθαρότητα ποιοι θα είναι οι σύμμαχοί του στα δύσκολα. Και τα δύσκολα πλέον έχουν γίνει η νέα πραγματικότητα. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
10: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

0: Διπλό 89,2. Η Ενπλό Net, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
1: Enplo 89,2.

0: Ενπλό 89,2.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.